αδειό τον πόημα νέμα. Αλλά το τακμό σε λύνει ζύγοντα. Δύο σούδινε καό για να τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν ένα ζα δρούγο, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζα δρούγου, το προσναγιού. Ότε είμα,